εμείς ήταν το δώσα την άλλη που λέει πέραμε σε όλο κόμμα. Θα ήθελα που λοιπόν μου γράψω το μοτοβόλιο και σώσουν εμείς ήταν το βόπο με τα εξτρέτσια. Πόδι και λίγα μια τελείωση. Δεν δω.